0: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
1: Τελικά, πού θα πάμε?
0: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
1: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
2: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
3: Τεχνόπολης.
2: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
4: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό δοδόνι.
2: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα. Με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
5: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
2: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
6: Μουσικό κανάλι 105,3.

μουσικό κανάλι 105,1. Την Κυριακή 16 Αυγούστου το καλοκαίρι κορυφώνεται στο θάλασσα Seaside. Το πρώτο showcase της Sunny Groove Records φιλοξενείται από το Sea of Sound σε ένα ολοήμερο μουσικό event με guest DJs από τα πιο hot venues της Ελλάδας και του εξωτερικού. Maxwell Ortega, Rezo, Sean, Manusos, Happy Harry και πολλοί άλλοι.

0: Reggae Vibes Music Festival 2026 Live Edition. Παρασκευή 14 Αυγούστου, παραλία Αλμυρός, στον Άγιο Νικόλαο. Ανοίγοντας τον ορίζοντά του με ένα εκρηκτικό line-up, στην ίδια σκηνή, DJ set και live band γίνονται ένα. Gaudí Live. Ένας από τους σημαντικότερους δημιουργούς της παγκόσμιας dub και electronic σκηνής έρχεται για πρώτη φορά στο Reggae Vibes Festival. MC Lasai, με καταγωγή από την Ισπανία, καταφέρει να χτίσει μια δυνατή διεθνή πορεία. Dub Garden από τη Θεσσαλονίκη, με κυκλοφορίες που γνώρισαν μεγάλη απήχηση σε εκατομμύρια ακροάσεις. Γέμα, έτοιμοι να μας παρασύρουν σε ένα γεμάτο ενέργεια μουσικό ταξίδι. Professor Skunk Live Dub Mix. DJ Set by Daddy Vertigo, Janis Man, Mellow Mood Selecta. Reggae Vibes 2026. Παρασκευή 14 Αυγούστου, παραλία Αλμυρός, στον Άγιο Νικόλαο. Μετά τις 9 το βράδυ. Κλείστε τα εισιτήριά σας τώρα και ελάτε να χορέψουμε στην άμμο μέχρι το πρωί. Προπόληση εισιτηρίων www.reggaevibes.gr.
1: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
1: Τελικά, πού θα πάμε?
0: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
1: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
2: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
3: Τεχνόπολης.
2: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
4: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό δοδόνι.
2: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα. Με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
5: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
2: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
6: Μουσικό κανάλι 105,1.

μουσικό κανάλι 105,1. Την Κυριακή 16 Αυγούστου το καλοκαίρι κορυφώνεται στο θάλασσα Seaside. Το πρώτο showcase της Sunny Groove Records φιλοξενείται από το Sea of Sound σε ένα ολοήμερο μουσικό event με guest DJs από τα πιο hot venues της Ελλάδας και του εξωτερικού. Maxwell Ortega, Rezo, Sean, Manusos, Happy Harry και πολλοί άλλοι.

0: Melodic House και Organic Sounds από το πρώτο ποτό δίπλα στη θάλασσα μέχρι το τελευταίο beat της βραδιάς. Sea of Sound and Sunny Groove Records. Για πληροφορίες και online κρατήσεις επισκεφτείτε το thalassaseaside.gr ή καλέστε στο 28420-25711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness. Μουσικό κανάλι 105,1.
1: There's diamonds hiding in my hands. They're gonna cut through the windows. Ain't no one messing with my plans.

0: Reggae Vibes Music Festival 2026 Live Edition. Παρασκευή 14 Αυγούστου, παραλία Αλμυρός, στον Άγιο Νικόλαο. Ανοίγοντας τον ορίζοντά του με ένα εκρηκτικό line-up, στην ίδια σκηνή DJ set και live band γίνονται ένα. Gaudí Live. Ένας από τους σημαντικότερους δημιουργούς της παγκόσμιας dub και electronic σκηνής έρχεται για πρώτη φορά στο Reggae Vibes Festival. MC Lasai, με καταγωγή από την Ισπανία, καταφέρει να χτίσει μια δυνατή διεθνή πορεία. Dub Garden από τη Θεσσαλονίκη, με κυκλοφορίες που γνώρισαν μεγάλη απήχηση σε εκατομμύρια ακροάσεις. Γέμα, έτοιμοι να μας παρασύρουν σε ένα γεμάτο ενέργεια μουσικό ταξίδι. Professor Skank Live Dub Mix. DJ Set by Daddy Vertigo, Janis Man, Mellow Mood Selecta. Reggae Vibes 2026. Παρασκευή 14 Αυγούστου, παραλία Αλμυρός, στον Άγιο Νικόλαο. Μετά τις 9 το βράδυ. Κλείστε τα εισιτήριά σας τώρα και ελάτε να χορέψουμε στην άμμο μέχρι το πρωί. Προπόληση εισιτηρίων www.reggaevibes.gr.
1: Το μουσικό κανάλι 105,1.

0: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
1: Τελικά, πού θα πάμε?
0: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
1: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
2: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
3: Τεχνόπολης.
2: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
4: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό δοδόνι.
2: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα. Με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
5: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
2: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
6: Μουσικό κανάλι 105,1.

μουσικό κανάλι 105,1. Την Κυριακή 16 Αυγούστου το καλοκαίρι κορυφώνεται στο θάλασσα Seaside. Το πρώτο showcase της Sunny Groove Records φιλοξενείται από το Sea of Sound σε ένα ολοήμερο μουσικό event με guest DJs από τα πιο hot venues της Ελλάδας και του εξωτερικού. Maxwell Ortega, Rezo, Son, Manusos, Happy Harry και

House και Organic Sounds από το πρώτο ποτό δίπλα στη θάλασσα μέχρι το τελευταίο beat της βραδιάς. Sea of Sound and Sunny Groove Records. Για πληροφορίες και online κρατήσεις επισκεφτείτε το θάλασσα.

0: Reggae Vibes Music Festival 2026 Live Edition. Παρασκευή 14 Αυγούστου, παραλία Αλμυρός, στον Άγιο Νικόλαο. Ανοίγοντας τον ορίζοντά του με ένα εκρηκτικό line-up, στην ίδια σκηνή DJ set και live band γίνονται ένα. Gaudí Live. Ένας από τους σημαντικότερους δημιουργούς της παγκόσμιας dub και electronic σκηνής έρχεται για πρώτη φορά στο Reggae Vibes Festival. MC Lasai. Με καταγωγή από την Ισπανία, καταφέρει να χτίσει μια δυνατή διεθνή πορεία. Dub Garden από τη Θεσσαλονίκη. Με κυκλοφορίες που γνώρισαν μεγάλη απήχηση σε εκατομμύρια ακροάσεις. Γέμα. Έτοιμοι να μας παρασύρουν σε ένα γεμάτο ενέργεια μουσικό ταξίδι. Professor Skank Live Dub Mix. DJ Set by Daddy Vertigo. Giannis Man. Mellow Mood Selecta. Reggae Vibes 2026. Παρασκευή 14 Αυγούστου, παραλία Αλμυρός, στον Άγιο Νικόλαο. Μετά τις 9 το βράδυ. Κλείστε τα εισιτήριά σας τώρα και ελάτε να χορέψουμε στην άμμο μέχρι το πρωί. Προπόληση εισιτηρίων www.reggaevibes.gr.
1: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
2: Τελικά, πού θα πάμε?
1: Σινεμά δεν είπαμε, όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
2: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
3: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
4: Τεχνόπολης.
3: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
4: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό Δοδόνι.
3: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα. Με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
5: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
3: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
6: Μουσικό κανάλι 105,1.

16 Αυγούστου το καλοκαίρι κορυφώνεται στο θάλασσα Seaside. Το πρώτο showcase της Sunny Groove Records φιλοξενείται από το Sea of Sound σε ένα ολοήμερο μουσικό event με guest DJs από τα πιο hot venues της Ελλάδας και του εξωτερικού. Maxwell Ortega, Rezo, Son, Manusos, Happy Harry και πολλοί άλλοι. Sunday 16th of August, Sea of Sound and Sunny Groove Records. Ένα ταξίδι γεμάτο Afro House, Melodic House και Organic Sounds από το πρώτο ποτό δίπλα στη θάλασσα μέχρι το τελευταίο beat της βραδιάς. Sea of Sound and Sunny Groove Records.

0: Reggae Vibes Music Festival 2026 Live Edition. Παρασκευή 14 Αυγούστου, παραλία Αλμυρός, στον Άγιο Νικόλαο. Ανοίγοντας τον ορίζοντά του με ένα εκρηκτικό line-up, στην ίδια σκηνή DJ set και live band γίνονται ένα. Gaudí Live. Ένας από τους σημαντικότερους δημιουργούς της παγκόσμιας dub και electronic σκηνής έρχεται για πρώτη φορά στο Reggae Vibes Festival. MC Lasai, με καταγωγή από την Ισπανία, καταφέρει να χτίσει μια δυνατή διεθνή πορεία. Dub Garden από τη Θεσσαλονίκη, με κυκλοφορίες που γνώρισαν μεγάλη απήχηση σε εκατομμύρια ακροάσεις. Γέμα, έτοιμοι να μας παρασύρουν σε ένα γεμάτο ενέργεια μουσικό ταξίδι. Professor Skunk Live Dub Mix. DJ Set by Daddy Vertigo, Janis Man, Mellow Mood Selecta. Reggae Vibes 2026. Παρασκευή 14 Αυγούστου, παραλία Αλμυρός, στον Άγιο Νικόλαο. Μετά τις 9 το βράδυ. Κλείστε τα εισιτήριά σας τώρα και ελάτε να χορέψουμε στην άμμο μέχρι το πρωί. Προπόληση εισιτηρίων www.reggaevibes.gr.
1: Μουσικό κανάλι 105,1.

16 Αυγούστου το καλοκαίρι κορυφώνεται στο θάλασσα Seaside. Το πρώτο showcase της Sunny Groove Records φιλοξενείται από το Sea of Sound σε ένα ολοήμερο μουσικό event με guest DJs από τα πιο hot venues της Ελλάδας και του εξωτερικού. Maxwell Ortega, Rezo, Sean, Manusos, Happy Harry και πολλοί άλλοι.

0: sound of happiness.
1: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
2: Τελικά, πού θα πάμε?
1: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
2: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
3: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
2: Τεχνόπολης.
3: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
4: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό δοδόνι.
3: Τεχνόπολη στην Αμουδάρα, με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
5: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
3: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
0: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: μουσικό κανάλι 105,1. Μουσικό κανάλι 105,1.
1: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
2: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
1: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
2: Βρακή, χειμώνα, γούνα, καλοκαίρι.
3: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
2: Βλέπω τελικά νύση είναι φασαριόζος. Μπαξεβάνης, Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
6: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
2: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
1: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς πληρώσουμε.
3: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
2: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
1: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγησε.
7: Μια Mercedes-Benz δεν κατασκευάζεται. Δημιουργείται. Κάθε γραμμή της είναι έμπνευση. Κάθε λεπτομέρεια λέει μια ιστορία. Και κάθε άγγιγμα σε συνδέει με τις επιθυμίες σου. Η τελειότητα δεν είναι ο στόχος, είναι η αφετηρία. Νέα έκδοση Mercedes-Benz GLA Iconic. Με στοιχεία εξοπλισμού σχεδιασμένα από την AMG και όφελος από 6.000 ευρώ. Μάθε περισσότερα στην Creta Star Motors ΑΕ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Mercedes-Benz. 6 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ηρακλείου Μυρών στο Ηράκλειο.

0: Reggae Vibes Music Festival 2026 Live Edition. Παρασκευή 14 Αυγούστου, παραλία Αλμυρός, στον Άγιο Νικόλαο. Ανοίγοντας τον ορίζοντά του με ένα εκρηκτικό line-up, στην ίδια σκηνή DJ set και live band γίνονται ένα. Gaudí Live. Ένας από τους σημαντικότερους δημιουργούς της παγκόσμιας dub και electronic σκηνής έρχεται για πρώτη φορά στο Reggae Vibes Festival. MC Lasai. Με καταγωγή από την Ισπανία καταφέρει να χτίσει μια δυνατή διεθνή πορεία. Dub Garden από τη Θεσσαλονίκη. Με κυκλοφορίες που γνώρισαν μεγάλη απήχηση σε εκατομμύρια ακροάσεις. Γέμα. Έτοιμοι να μας παρασύρουν σε ένα γεμάτο ενέργεια μουσικό ταξίδι. Professor Skunk Live Dub Mix. DJ Set by Daddy Vertigo. Giannis Man. Mellow Mood Selecta. Reggae Vibes 2026. Παρασκευή 14 Αυγούστου, παραλία Αλμυρός, στον Άγιο Νικόλαο. Μετά τις 9 το βράδυ. Κλείστε τα εισιτήρια σας τώρα και ελάτε να χορέψουμε στην άμμο μέχρι το πρωί. Προπόληση εισιτηρίων www.reggaevibes.gr.
1: Μουσικό κανάλι 105,1. Μια Mercedes-Benz δεν κατασκευάζεται. Δημιουργείται. Κάθε γραμμή της είναι έμπνευση. Κάθε λεπτομέρεια λέει μια ιστορία. Και κάθε άγγιγμα σε συνδέει με τις επιθυμίες σου. Η τελειότητα δεν είναι ο στόχος, είναι η αφετηρία. Νέα έκδοση Mercedes-Benz GLA Iconic. Με στοιχεία εξοπλισμού σχεδιασμένα από την AMG και όφελος από 6.000 ευρώ. Μάθε περισσότερα στην Greta Star Motors ΑΕ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Mercedes-Benz. 6 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ηρακλείου Μυρών στο Ηράκλειο.
2: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
3: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
4: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
3: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά της ομίνωα στην Κνωσό, με αυτά της εκεκύρα λένε το ξεχικό στο Τσούτσουρα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
7: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
4: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
3: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
4: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
3: Πολλά ή λίγα.
2: Δηλαδή.
3: Μπαξεβάνης.
4: Κάτι λίγα.
3: Μπαξεβάνης.

μουσικό κανάλι 105,1.

0: χρόνια Mercedes-Benz δεν κατασκευάζεται. Δημιουργείται. Κάθε γραμμή της είναι έμπνευση. Κάθε λεπτομέρεια λέει μια ιστορία. Και κάθε άγγιγμα σε συνδέει με τις επιθυμίες σου. Η τελειότητα δεν είναι ο στόχος. Είναι η αφετηρία. Νέα έκδοση Mercedes-Benz GLA Iconic. Με στοιχεία εξοπλισμού σχεδιασμένα από την AMG και όφελος από 6.000 ευρώ. Μάθε περισσότερα στην Creta Star Motors ΑΕ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Mercedes-Benz. 6 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ηρακλείου Μυρών στο Ηράκλειο.
1: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
2: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
1: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
2: Βραχή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
3: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
2: Βλέπω τελικανής είναι φασαριόζος. Μπα. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
6: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
2: Και δεν μου λέτε και να έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
1: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς πληρώσουμε.
3: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
2: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
1: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λίγες.
7: Η ώρα στο μουσικό κανάλι.

16 Αυγούστου το καλοκαίρι κορυφώνεται στο θάλασσα Seaside. Το πρώτο showcase της Sunny Groove Records φιλοξενείται από το Sea of Sound σε ένα ολοήμερο μουσικό event με guest DJs από τα πιο hot venues της Ελλάδας και του εξωτερικού. Maxwell Ortega, Rezo, Sean, Manusos, Happy Harry και πολλοί άλλοι.

0: Μουσικό κανάλι 105,1.
1: Μια Mercedes-Benz δεν κατασκευάζεται, δημιουργείται. Κάθε γραμμή της είναι έμπνευση. Κάθε λεπτομέρεια λέει μια ιστορία. Και κάθε άγγιγμα σε συνδέει με τις επιθυμίες σου. Η τελειότητα δεν είναι ο στόχος, είναι η αφετηρία. Νέα έκδοση Mercedes-Benz GLA Iconic. Με στοιχεία εξοπλισμού σχεδιασμένα από την AMG και όφελος από 6.000 ευρώ. Μάθε περισσότερα στην Creta Star Motors ΑΕ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Mercedes-Benz. 6 χιλιόμετρο εθνικής οδού Ηρακλείου Μυρών στο Ηράκλειο.
2: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
3: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσει.
4: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
3: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη σε κίκερα λένε το ξεχικό στο τσούτσουρα. Μπαξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
7: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
4: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
3: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
4: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
3: Πολλά ή λίγα.
2: Δηλαδή.
3: Μπαξεβγάνης.
4: Κάτι λίγα.
3: Μπαξε.

0: Mercedes-Benz δεν κατασκευάζεται. Δημιουργείται. Κάθε γραμμή της είναι έμπνευση. Κάθε λεπτομέρεια λέει μια ιστορία. Και κάθε άγγιγμα σε συνδέει με τις επιθυμίες σου. Η τελειότητα δεν είναι ο στόχος. Είναι η αφετηρία. Νέα έκδοση Mercedes-Benz GLA Iconic. Με στοιχεία εξοπλισμού σχεδιασμένα από την AMG και όφελος από 6.000 ευρώ. Μάθε περισσότερα στην Creta Star Motors ΑΕ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Mercedes-Benz. 6 χιλιόμετρο εθνικής οδού Ηρακλείου Μυρών στο Ηράκλειο.
1: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
2: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
1: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
2: Βραχή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
3: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
2: Βλέπω τελικά νύση είναι φασαριόζος. Μπα, Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
6: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
2: Και δεν μου λέτε καν έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
1: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
2: Κλιν, κλιν.
3: Τι είναι αυτό?
2: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
1: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγησε.
7: Η ώρα στο μουσικό κανάλι είναι...

0: μουσικό κανάλι 105,1.
1: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
2: Τελικά, πού θα πάμε?
1: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
2: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
3: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
4: Τεχνόπολης.
3: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
5: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό δοδόνι.
3: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα. Με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
6: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
7: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
8: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: Μουσικό κανάλι 105,1.
1: Reggae Vibes Music Festival 2026 Live Edition Παρασκευή 14 Αυγούστου Παραλία Αλμυρός στον Άγιο Νικόλαο Ανοίγοντας τον ορίζοντά του με ένα εκρηκτικό line-up Στην ίδια σκηνή DJ set και live band γίνονται ένα Gaudí Live Ένας από τους σημαντικότερους δημιουργούς της παγκόσμιας dub και electronic σκηνής έρχεται για πρώτη φορά στο Reggae Vibes Festival. MC Lasai, με καταγωγή από την Ισπανία, καταφέρει να χτίσει μια δυνατή διεθνή πορεία. Dub Garden από τη Θεσσαλονίκη, με κυκλοφορίες που γνώρισαν μεγάλη απήχηση σε εκατομμύρια ακροάσεις. Γέμα, έτοιμοι να μας παρασύρουν σε ένα γεμάτο ενέργεια μουσικό ταξίδι. Professor Skunk Live Dub Mix. DJ Set by Daddy Vertigo, Janis Man, Mellow Mood Selecta. Reggae Vibes 2026. Παρασκευή 14 Αυγούστου, παραλία Αλμυρός, στον Άγιο Νικόλαο. Μετά τις 9 το βράδυ. Κλείστε τα εισιτήριά σας τώρα και ελάτε να χορέψουμε στην άμμο μέχρι το πρωί. Προπόληση εισιτηρίων www.reggaevibes.gr.
2: Μουσικό κανάλι 105,1.

το καλοκαίρι κορυφώνεται στο θάλασσα Seaside. Το πρώτο showcase της Sunny Groove Records φιλοξενείται από το Sea of Sound σε ένα ολοήμερο μουσικό event με guest DJs από τα πιο hot venues της Ελλάδας και του εξωτερικού. Maxwell Ortega, Rezo, Son, Manusos, Happy Harry και πολλοί άλλοι.

0: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
1: Τελικά, πού θα πάμε?
0: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
1: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
2: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
3: Τεχνόπολης.
2: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
4: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό Δωδώνη.
2: Τεχνόπολη στην Αμουδάρα, με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
5: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
2: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
6: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: Μουσικό κανάλι 105,1.
1: Reggae Vibes Music Festival 2026 Live Edition. Παρασκευή 14 Αυγούστου, παραλία Αλμυρός, στον Άγιο Νικόλαο. Ανοίγοντας τον ορίζοντά του με ένα εκρηκτικό line-up, στην ίδια σκηνή DJ set και live band γίνονται ένα. Gaudí Live, ένας από τους σημαντικότερους δημιουργούς της παγκόσμιας dub και electronic σκηνής, έρχεται για πρώτη φορά στο Reggae Vibes Festival. MC Lasai, με καταγωγή από την Ισπανία, καταφέρει να χτίσει μια δυνατή διεθνή πορεία. Dub Garden από τη Θεσσαλονίκη, με κυκλοφορίες που γνώρισαν μεγάλη απήχηση σε εκατομμύρια ακροάσεις. Γέμα, έτοιμοι να μας παρασύρουν σε ένα γεμάτο ενέργεια μουσικό ταξίδι. Professor Skunk Live Dub Mix. DJ Set by Daddy Vertigo, Janis Man, Mellow Mood Selecta. Reggae Vibes 2026. Παρασκευή 14 Αυγούστου, παραλία Αλμυρός, στον Άγιο Νικόλαο. Μετά τις 9 το βράδυ. Κλείστε τα εισιτήριά σας τώρα και ελάτε να χορέψουμε στην άμμο μέχρι το πρωί. Προπόληση εισιτηρίων www.reggaevibes.gr.
0: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
1: Τελικά, πού θα πάμε?
0: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
1: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
2: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
3: Τεχνόπολης.
2: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
4: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό Δωδώνη.
2: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα. Με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
5: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
2: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
6: Μουσικό κανάλι 105,1.
7: Remember when the music just felt so good?
8: We gotta return to that feeling.

0: is a great place, New York. I mean, they have the best muffins and bagels.
1: Μουσικό κανάλι 105,1.
2: Μουσικό κανάλι 105,1.

στιγμές. Κάτι ωραίο κοντά. Η άστρα τη ζώνη που πηδάνε τον νύχτιον φόντο. Και αυτός ο άνεμος τρελά, τρελά να μας κοντά. Όλο προς τη γραμμή των οριζόντων. Κι όλο να λες, να λες τα δάμπη της νυχτός. Για ένα να γυάλινα πανιά πλοίο που πάει όλο βαθιά. Όλο βαθιά, όσο που πέφτει εκτός. Όξω από τον κύκλο των νερών, στα χάρη. Κι όλο να πνέει, να μας σωθεί αυτός ο αέρας μαζί. Πέρα από τόπους και καιρούς. Και όσο του φως μου, καθώς τρελά θα χαιρετάει εκείνη η κορδέλα η φαντασία. Βγούμε από την τρικυμία αυτού του κόσμου.